0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται εσύ μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.

0: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση.

0: και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!

0: ραδιοφωνικό σταθμός CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου σήμερα και ετοιμάσαμε για σας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη, όπως το συνηθίζουμε, μουσική. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
5: Τα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά ο Δήμος Αναστασιάδης και η Ράνια Κωστάκη.

0: Τι να πω, το περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό και το οργάνωνα μέσα στο κεφάλι μου επίσης πάρα πολύ καιρό. Ο κεντρικός ήρωας του σημερινού επεισοδίου είναι αυτό το γλυκό, τρυφερό, αληθινό, ταπεινό και τόσο ταλαντούχο πλάσμα, ο Δήμος Αναστασιάδης. Καλώς μου ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί σου. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά γι' αυτό.
0: Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ωραία δουλειά. Η σημερινή εκπομπή με τον Δήμο Αναστασιάδη θα γράψει ακόμη μια πολύ όμορφη μουσική ιστορία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ράνια, για τα ωραία σου λόγια.

0: Μόνο αυτό.
1: Μόνο.
0: Μόνο τους αγαπώ. Βασικά μόνο η αγάπη μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τα πιο όμορφα πράγματα. Όλα τα άλλα...
1: Μια απλή λέξη μόνο, Ράνια.
0: Ξέρεις τι.
1: Δεν τη λέμε γενικά. Σπανίζουμε τώρα. Τελευταία.
0: Τι γίνεται, ρε Σύδημο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά δεν το λένε τόσο... Δεν το λένε τόσο συχνά. Ε?
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι αγαπάνε το ξεστομίζουν έτσι αβίαστα. Με εκνευρίζουν αυτοί, να ξέρεις.
1: Εμένα μου αρέσει και να τα ακούω και να το λέω, θέλω να σου πω. Νιώθω ότι διορθώνει πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο τώρα.
1: Και επειδή συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, και εμάς να μας ταλαιπωρούν και λίγο οι μικρότητες, κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν και καθόλου σημασία, νομίζω για μια αγάπη όλα τα άλλα περισσεύουν. Οπότε καλό να το λέμε.
0: Εσύ σήμερα, λοιπόν, έχεις έρθει αποφασισμένος να πεις τραγούδια για αυτούς που πονάνε, για αυτούς που υποφέρουν ή και για αυτούς που απλά γουστάρουν να ταξιδεύουν μουσικά.
1: Έχουμε επιλέξει τραγούδια τα οποία είναι και για αυτούς που πονάνε και για αυτούς που ξέρουν να διασκεδάζουν. Παρακάτω έχει πάρα πολύ αυτό. Τραγούδια παλιά, πολύ πολύ αγαπημένα. Νομίζω έχουμε πιάσει μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών, μουσικής. Και αυτή θα σας παρουσιάσουμε, κυρία Ράνια Κωστάκη.
0: Ωραία, κύριε Δήμο Αναστασιάδη, εσείς, επειδή είσαι και συνθέτης, έτσι, δεν είσαι απλά ερμηνευτής και είσαι και ακομπλεξάριστος στο κομμάτι αυτό, αυτό τουλάχιστον πρέπει να το καταθέσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν, ρε παιδάκι μου, δεν είσαι καλά, μπαίνεις αυτό το τρυπάκι και γράφεις, εννοώ, κάτι πολύ έτσι καταθλιπτικό ή λειτουργεί αντίστροφα. Ή πας κόντρα ενώ σε ένα τέτοιο συνέστημα μπορεί να σε ρίξει κι άλλο κάτω.
1: Κοίταξε, όταν στο τέλος μένεις μόνος σου με ένα πιάνο, μια κιθάρα,
0: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, δηλαδή αφού περάσεις η πρώτη μία ώρα που έχουν φύγει λίγο, αν είσαι έντονα φορτισμένος, κάποια στιγμή υπάρχει μια απόλυτη σύνδεση μεταξύ του τραγουδιού και τίποτε άλλο. Οπότε έρχεται και σε βρίσκει λίγο το τραγούδι στο τι συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να είσαι απόλυτα θλιμμένος, θέλω να πω, και ξαφνικά να νιώσεις μια χαρά μέσα από αυτό το οποίο δημιουργείς και κάνεις και παλεύεις και ξαφνικά να βγαίνει χαρούμενο τραγούδι ή και το αντίστροφο.
0: Είμαστε όλοι έτοιμοι γιατί εγώ τώρα ξανά... Τα είπαμε, καλά τα είπαμε, αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε από το Δήμο, παιδιά. Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: θα σε ακούσουμε.
1: Το επόμενο τραγούδι που θα παίξουμε είναι το τραγούδι που έγραψα πρώτη φορά. Είναι το «Εσύ», «Φίλα με κράτα με». Είναι το τραγούδι με το οποίο ουσιαστικά ένιωσα ότι είναι το εισιτήριό μου για να κάνω αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνω. Το έγραψα 16 χρονών στη σοφίτα του πατρικού μου σπιτιού και κάλεσα τη μαμά να πολύ αργά ήταν η ώρα. Ναι, ναι. Πήγα κάτω, την ξύμισα, ήταν 3-4 ώρα το πρωί, λέω «Μαμά, έλα να δεις τι έκανα». Και τη σήκωσε καημένη, ήρθε μια χαρά αυτό. Τη δόξα. Οπότε το αφιερώνω σε εκείνη τη στιγμή και στη μητέρα μου.
0: Υπέροχα.

0: όταν νευριάζεις, το δείχνεις, φεύγεις, κάθεσαι εκεί να το λύσεις, παιδάκι μου, απομονώνεσαι, όταν σε πιάνουν τα...
1: Τα τσαμπουκαλεμένα.
0: Ναι, αυτά, τι κάνεις.
1: Αχ, δεν ξέρω, είναι σε τι φάση θα με πετύχεις σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αυτό το οποίο θα σου δείξω πώς είναι η κατάσταση.
0: Ρε παιδάκι μου, είσαι σαμποτέρ.
1: Όχι, κυρίως προσπαθώ να το αποφύγω όλο αυτό.
0: Προσπαθείς.
1: Προσπαθώ να το αποφύγω. Αν όμως δεν έχω χώρο διαφυγής,
0: ναι.
1: Δηλαδή αν δεν μπορώ να... αν είναι η πόρτα κλειδωμένη, ξέρεις, αν είναι η πόρτα κλειστά όλα
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Και θα βγει όπως βγει δηλαδή, όπως είναι. Λε, πατσαβούρα, έτσι θα βγει.
0: Ρε παιδάκι μου, θέλω να σου πω.
1: Σ' άρεσε, Μαριάννα, αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Φύγαμε.

0: 사랑.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πώληση λιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και την 1η Ιουλίου. Rib steak, 13,13 το pound. Βοδινό στήθος, 10,86 το pound. Βοδινό κιμάς, 5,67 το pound. Βραστά μοσχαρίσια παϊδάκια, 10,41 το pound. Χοιρινό καπικόλε, 4,6 το pound. Μυρί κότας, 6,78 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9,5 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 9,99. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 4,53 το pound.

0: Πιο δυνατό, πιο δυνατό θέλω, κύριο Πρόεδρε. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα κι εγώ, τρελάθηκε και ο κόσμος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ, Ρανιά, πάρα πολύ.

0: Δύσκολο τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει. Ωραία τα λέει.
1: Ωραία τα λέει.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος και ο Γιάννης ο Κότσινας τα λέει ακόμα πιο ωραία, αλλά εντάξει. Αλλά καλά.
0: Συγχαρητήρια.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Πάρα πολλούς συνθέτες που είσαι και εσύ ένας από αυτούς και αύριο μεθαύριο, αν λέω έχει διάρκεια και χρόνια αυτή η εκπομπή, μπορεί να ζητήσουμε και από σένα άδεια. Κάποιοι άλλοι δηλαδή να πούνε τραγούδια σου.
2: Θα τη δώσω απλόχερα.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
4: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Προσφορές Αντώνης μέχρι και την 1η Ιουλίου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 9,99 το pound. Φράουλες Κεμπέκ 750 χιλιοστόλιτρα 2,77. Μοσχαρίσιες Μπριτζόλες 11,99 το pound. Τυρί Πετί Κεμπέκ, ποικίλη επιλογή 5,47. Ελαιόλαδο Σένταρ, εξαιρετικά παρθένο, 2 λίτρα, 23,99. Στήθος κοτόπουλου, 3,77 το pound.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
6: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1000$ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
7: Χρόνια πολλά στον Καναδά. Μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτή του Βήμη στο Λαβάλ.
8: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
9: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
10: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν κοντά στο Καράκας. Η χώρα μετράει ήδη νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές.
1: Δραματικές ώρες βιώνει η Βενεζουέλα μετά το διπλό ισχυρό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και μεγάλες ανάγκες.

0: ανησυχίες ή για τον τελικό αριθμό των θυμάτων. Οι εικόνες που μεταδίδονται από τη χώρα είναι συγκλονιστικές. Πολυκατοικίες και παλιά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια κτιρίων στο Καράκας και στις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι που δίνουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια, ενώ άνθρωποι ανασύρονται ζωντανοί. Οι σεισμολόγοι υπενθυμίζουν ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες της Καραβικής και της Νότιας Αμερικής, γεγονός που καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις.
1: Πραγματικότητα είναι πλέον ο κάθετος διάδρομος μέσα από συμφωνίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερες ποσότητες LNG στην αγορά. Σε εκδήλωση για την πορεία της Atlantic Sea LNG Trade, που αποτελεί κοινοπραξία της Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναδύθηκε ο σχεδιασμός των εταιριών για συμφωνίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας προμήθειας LNG στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα στο 2026, ενώ εξετάζεται η δραστηριοποίησή τους και στην ελληνική αγορά.
2: Σάρκα και οστά παίρνει ο κάθετος ενεργειακός άξονας που περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης μετά και την υπογραφή συμφωνίας ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση 1,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού φυσικού αερίου ετησίως από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας στην Αλβανία και τη Βοσνία από το 2030. Πίσω από το μεγάλο ενεργειακό εγχείρημα βρίσκονται οι γερές βάσεις στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Σε παρέμβασή της, η Kimberly Guilfoyle εξήρε τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αλλά και τη σημασία της ανάδειξης της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
3: This is not just a business deal. This is energy security in action. This agreement is good for Greece as it continues to strengthen its role as an energy hub. It is good for the United States of America and it is good for all of Central and Eastern Europe as it gives countries across the region more choice, more resilience and greater energy independence.
2: Μέσω του κάθετου διαδρόμου η Ελλάδα μπορεί ακόμα να επιτύχει τη στρατηγική επιδίωξη ενίσχυσης της ενεργειακής της αυτονομίας αλλά και την αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή.
4: Το παραμύθι των ήρεμων νερών στο Αιγαίο καταραίει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο και μάλιστα από τα χείλη των ίδιων των Τούρκων. Ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο θεωρητικός πατέρας του επεκτατικού εκτρώματος που ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα, βγήκε στο τουρκικό δίκτυο GST για να ξεδιπλώσει τον χάρτη των Οθωμανικών φαντασιώσεων, κάνοντας ξεκάθαρο ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για διάλογο, αλλά για μη υποταγή. Βάζοντας στο στόχαστρο 23 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ο Τούρκος ναύαρχος απείλησε ευθέως την Ελλάδα με έναν ναυτικό και οικονομικό αποκλεισμό που θα οδηγούσε τα νησιά μας σε ασφυξία. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Γάζας, ονειρεύεται τον στραγγαλισμό πληθυσμών στη Λέσβο, τη Σάμο και το Καστελόριζο, υποστηρίζοντας κοινικά ότι η Τουρκία μπορεί να προκαλέσει εξέγερση από την πείνα και την απομόνωση χωρίς καν να πέσει του φεκιά. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι επιθετική επειδή τολμά να εξοπλίζει τα νησιά της. Δεν έμεινε όμως εκεί. Έβαλε στο κάδρο τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, παρουσιάζοντας την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και τις ελληνοϊσραηλινές ασκήσεις ως μέρος μιας τεράστιας συνωμοσίας για τη διαμέληση της Τουρκίας.
5: Στην Κρήτη δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών, ενώ η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο συνεχίζει να αντιδρά για τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Την ίδια ώρα, βίντεο με μετανάστη από τον Μπαγκλατές που καλούσε από τον Ναύπλιο άλλους να έρθουν στη χώρα μας, λέγοντας πως στην Ελλάδα και χωρίς νόμιμα έγγραφα η αστυνομία δεν θα τους εντοπίσει ποτέ.
6: Μετανάστης από τον Μπαγκλατές προσκαλεί συμπατριώτες του μέσα από τα social media να έρθουν παράνομα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως μια χώρα χωρίς αστυνόμευση.
7: Την ίδια ώρα οι κάτοικοι στο Ηράκλειο της Κρήτης παραμένουν σε αναβρασμό για την επιλογή του Υπουργείου να δημιουργήσει δομή μεταναστών προσωρινής φιλοξενίας στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στην περιοχή των Αθανάτων.
6: Και όλα αυτά την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται. 115 μετανάστες διεσώθησαν σήμερα σε δύο επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο.
8: Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας στις 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
0: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αναμένονται ανακοινώσεις κυβέρνησης για τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας στο πλαίσιο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των Πρόεδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων και της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει άμεση συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα υψηλής κατανάλωσης, με στόχο την ταχεία εφαρμογή των μέτρων και την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου. Το δεύτερο σενάριο μεταθέτει την εφαρμογή των μειώσεων για το Σεπτέμβριο, με παράλληλη παράταση του πλαφών έως τότε. Το τρίτο σενάριο, που φέρεται να προκρίνει η αγορά, προβλέπει επίσης μειώσεις τιμών από το φθινόπωρο, αλλά χωρίς παράταση του πλαφών μετά το τέλος Ιουνίου και με άτυπη δέσμευση για αποφυγή νέων ανατιμήσεων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας, καθώς η αντιμετώπιση ακρίβειας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας.
8: Το ενδεχόμενο να ικανοποιηθούν ορισμένα τουρκικά αιτήματα στον αμυντικό τομέα άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου.
9: Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πιθανότατα θα κάνουμε κάτι που θα ικανοποιήσει την Άγκυρα, ερωτηθείς τόσο για το πρόγραμμα των F-35, όσο και για την προμήθεια κινητήρων για το ΚΑΝ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό, ενώ υποστήριξε ότι η Τουρκία διατήρησε αποστάσεις από την ένταση με το Ιράν έπειτα από δική του παρέμβαση. Ωστόσο, η προοπτική νέων εξοπλιστικών συμφωνιών με την Άγκυρα προκαλεί αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μίξ εξέφρασε την αντίθεσή του στην πώληση κινητήρων F-110, κατηγορώντας την Αμερικανική κυβέρνηση ότι προχώρησε στη διαδικασία χωρίς επαρκή ενημέρωση και παρά τις επιφυλάξεις για το ζήτημα των ρωσικών S-400.
10: Ο Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος του ελληνικού στρατού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τραμπ πως θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες αεροσκαφών, είπε τα εξής.
11: Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις ότι αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει συνηθίσει εξάλλου το να λέει πολλά. Δεν μπορεί να πάει. Και το λέω γιατί ο νόμος του ΚΑΤΣΑ είναι πάρα πολύ ισχυρός και δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος, να ψηφιστεί στο Κογκρέσο. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, θα έλεγα, κλίμα όχι ευμενές για τον πρόεδρο Τραμπ, διότι ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Ρουσιαστές είναι εναντίον, όπως είναι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ.
12: Σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr καταγράφεται σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, ενώ δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
13: Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε σήμερα σε δείγμα 1.537 ατόμων αντιπροσωπευτικού δείγματος. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4%, ΠΑΣΟΚ 8,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%, Νίκη 0,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, Σπαρτιάτες 0,5%, Νέα Αριστερά 0,2%, Άλλο Κόμμα 4,3%, Λευκό 0,3%, Αναποφάσιστη 10,8%, Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ 1%.
14: Επιχείρηση ενότητας, συσπήρωσης και εμψύχωσης της βάσης του ΠΑΣΟΚ από το Καλέντζι Αχαΐας. Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον ιδρυτή του, Ανδρέα Παπανδρέου, με μια εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του για τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών για την Ελλάδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ομιλία απίφθινε και ο Γιώργος Παπανδρέου.
15: Ανοιχτό προσκλητήριο για σύμπραξη στο δρόμο της πολιτικής αλλαγής, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καλέντζι Αχαΐας στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, συμπυκνώνοντας την πορεία του στις λέξεις ανάλυση, δράση και υπέρβαση, ενώ άφησε αιχμές για τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
16: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη είναι η πιο δυνατή εφήβολη απάντηση στα σχέδια της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής, που αυτή η παράταξη δεν υπηρέτησε ποτέ και δεν θα υπηρετήσει ούτε για σήμερα.
10: Σε ιστορική καμπή βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά, καθώς η επικείμενη παραίτηση του Αρχιεπισκόπου κυρίου Σωτηρίου σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός εκκλησιαστικού κύκλου που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, με καταγωγή από τα Λεπιανά Άρτας, ταυτίστηκε απόλυτα με την οργάνωση του απόδημου ελληνισμού στον Καναδά, όπου υπηρετεί αδιάλειπτα από το 1962. Ανέλαβε καθήκοντα επισκόπου το 1974 και κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του κατάφερε να υπερτριπλασιάσει τις ενορίες της χώρας, αυξάνοντάς τις από 22 σε 75, ενώ παράλληλα ίδρυσε πλήθος δομών για την νεολαία, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Καναδά θεωρείται κομβική σημασίας, καθώς θα αποτελέσει πηξίδα για τη διαχείριση των μεγάλων επαρχιών της Διασποράς στη νέα εποχή. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιλογή ενός έμπειρου και ικανού ιεράρχη, αλλά η διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέψει στην Εκκλησία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος, μετατρέποντας τη διαδοχή σε μια περίοδο ουσιαστικού επαναπροσδιορισμού.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και την 1η Ιουλίου. Rib Steak, 13,13 το pound. Βοδινό στήθος, 10,86 το pound. Βοδινό κιμάς, 5,67 το pound. Βραστά μοσχαρίσια παϊδάκια, 10,41 το pound. Χοιρινό καπικόλε, 4,6 το pound. Μυρί κότας, 6,78 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9,5 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 9,99. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 4,53 το pound.
2: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
3: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Προσφορές Αντώνης μέχρι και την 1η Ιουλίου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το pound. Φράουλες Κεμπέκ, 750 χιλιοστόλιτρα, 2,77. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες, 11,99 το pound. Τυρί Πετί Κεμπέκ, ποικίλη επιλογή, 5,47. Ελαιόλαδο Σένταρ, εξαιρετικά παρθένο, 2 λίτρα, 23,99. Στήθος κοτόπουλου, 3,77 το pound.
3: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
5: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Παροικιακές δραστηριότητες.
6: Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της κοινότητας. Παρακαλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 2 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: παρουσίαση και έγκριση του ενοποιημένου προϋπολογισμού για την οικονομική χρήση 26-27, εξέταση και έγκριση προτινόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού, αναφορά Προέδρου και νέα θέματα. Κατερίνα Στεφάνου, Γενική Γραμματέας.
7: Αγαπητά μέλη και φίλοι της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Την 3η 23 Ιουνίου, στην αίθουσα της Αδελφότητας, 5833 Park Avenue, ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, έγιναν οι προβλεπόμενες από τους εσωτερικούς κανονισμούς αρχαιρεσίες και τα μέλη που είχαν εκλεγεί αριστείνδιν σχημάτισαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Αναστασία Οικονόμου, Πρόεδρος. Κάθη Σιώνος, Αντιπρόεδρος. Φωτεινή Κυλάκης, Αντιπρόεδρος. Ευαγγελία Δημόπουλος, Γραμματέας. Παναγιώτα Ταμπακολόγος, Ταμείας. Παναγιώτα Τρουγκάκος, Βοηθός Ταμεία. Δήμητρα Κωνσταρίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Ειρήνη Μητράκος και Μαρία Καλαβριτινός, Υπεύθυνη Κτηρίων και Λειτουργίας. Άννα Δημητροκάλης, Υπεύθυνη Μελών. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτα Σταυρόπουλος, Παναγιώτα Βασιλείου Λαζάρου, Πάτρα Μάρθα Καραμπινέρης, Μαρία Καλαβριτινός και Αντώνης Καλαβριτινός. Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής, συγχαίρουμε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της Λακωνικής Αδελφότητας να τους συμπαρασταθούν και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Από την Εφορευτική Επιτροπή, η Πρόεδρος Βίκη Νικολακάκου, ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Βαβαρούτσης και ο Γραμματέας Νίκος Παπαπάνος.
6: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Υφηλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 Σεν Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι.
1: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 2455 Κότ Σεν Κάθριν, τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά. Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
8: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
9: Σήμερα, η Αλέξια Βασιλείου μιλάει για την Αλέξια Βασιλείου.

απόλαυσα, κάθε λεπτό έμαθα πάρα πολλά και από τα νυχτερινά κέντρα και από τις επιτυχίες και από τη φήμη. Γι' αυτό τώρα προσέχω πώς να ξανακαλέσω τη φήμη, τι είδους φήμη θέλω, από πού θέλω να έρθει το τη φήμη. Γιατί σημαντικό η φήμη να έρχεται από την αυθεντική μας φύση, χωρίς να κερδίσουμε τον εαυτό μας, όχι να χάνουμε εμάς στην πορεία. Βλέπω τη ζωή σαν εμπειρία, θα την εξερευνώ. Και όταν με καλεί κάτι, κάποιος τόπος, κάποια μουσική, κάτι να μάθω, αφουγκράζομαι, το ακούω, το ακολουθώ.

ηχογραφούσα CD. Γύρω στα 20 άλλα CD τα οποία δεν υπάρχει χρόνος για μένα. Ούτε πίστευα πάντα πρέπει να βγαίνει χρόνος, δίσκος κάθε χρόνο. Όποτε είναι η έμπνευση, όρημη. Εγώ απόλαυσα τη διαδικασία, απόλαυσα, πήγαινα Βενετία, πήγα Κίνα, πήγα Θεσσαλονίκη, δούλεψα πάρα πολύ, σε στούντιο, σε μουσικούς. Ήταν ένα ταξίδι που δεν θα τελειώσει, με την αλήθεια. Ταυτόχρονα ζωγράφησα, έγραφα στίχους, έκανα μαθήματα. Οπότε ήταν ένα ταξίδι, και δεν έκανα μόνο αυτό, δεν ήταν διεκπαιρέωση μόνο. Ήταν απόλαυση η διαδικασία του. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.

είχα πάει να χορευτώ με το Chick Corea δίσκο, το δίσκο μου τον jazz, στο Los Angeles το 1994, μέσα στο Εμίλιο Καρατζάς, να είναι καλά. Και από τότε δεν μπορούσα να ξεχάσω το LA. Δεν μου είχε να αρέσει ως πόλη καθόλου το 1994, θυμούμαι. Αλλά συνέχεια, όπου και να ήμουν, εκείνη η πόλη με καλούσε. Και επειδή είχα τη ζωή μου στην Ελλάδα, δεν σκέφτηκα ότι μπορώ να το αλλάξω. Και πήγα αρκετές φορές, κάποια στιγμή είπα ότι θα δοκιμάσω. Και πήγα και ήταν όλα οικεία. Ήταν μια αγκαλιά. Και αισθάνομαι πιο κοντά στην Κύπρο, πιο κοντά σε μένα, πιο κοντά στην Ελλάδα, ούσα εκεί. Βέβαια τώρα, όπου και να είμαι, αισθάνομαι ότι είμαι κοντά σε όλα βέβαια, αλλά βοήθησε το Λος Άντζελες πάρα πολύ.

0: κάτι με ενοχλούσε μέσα μου. Ήθελε κάτι να εκφραστεί μέσα από μένα και έπρεπε. Με βοήθησε πάρα πολύ η φύση στον Όλυμπο. Πήγαμε τον Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλίες, στορίζαμε όλη την Ελλάδα, τον κόσμο. Και έφτασα στον Όλυμπο, τραγούδισα στο Δίον, στο θέατρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ξεκίνησε με τον εαυτό μου ένας διάλογος. Είναι ένας διάλογος με τον εαυτό μου. Μέχρι να καταλάβω πού και αν κατεύθυνση θέλω να πάρω από εδώ και πέρα. Γιατί η μουσική, θεωρώ ότι η μουσική κάτι το ιερό. Ιερό. Δηλαδή, πρέπει η μουσική να εμπνέει. Δηλαδή, εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να αλλάζω ρούχα για να τραγουδώ. Σημαντικό και τούτο. Όλα έχουν σημασία. Αλλά η κάθε μου λέξη που θα πω, η στάση μου απέναντι στα πράγματα, να εμπνέει κόσμο. Όσον κόσμο, ο οποίος έρχεται σε επαφή μαζί μου. Με απότερο σκοπό να μου θυμίζει και εμένα της ιδίας, αλλά και του κόσμου που έρχομαι σε επαφή, τι πραγματικά είμαστε.
1: Πολλοί νέοι τραγουδιστές διστάζουν να αντιμετωπίσουν δημόσια ή σε δίσκους τραγούδια που έχουν τη σφραγίδα ενός Μπιθικότσι ή μιας Μαρίας Παραντούρη. Στην περίπτωση τώρα της Αλέξιας, έχουμε το φαινόμενο, θα έλεγα, μιας νέας τραγουδίστριας, η οποία αφού διένυσε τη δική της προσωπική διαδρομή με επιτυχία και είχε αποκτήσει αυτό το οποίο ονειρεύεται κάθε νέος τραγουδιστής, δηλαδή ένα δικό της πιστό ακροατήριο, ξαφνικά μπήκε σε μία στενοπό, διότι είναι μία στενοπός το γεγονός ότι επιλέγεις ένα έργο, ένα συνθέτη ο οποίος είναι τελείως στην άλλη, στην αντίπερα όχθη από αυτό το οποίο έκανες μέχρι τότε, ο οποίος είναι φορτωμένος με όλες αυτές τις σκιές και τα φαντάσματα των μεγάλων ερμηνευτών αυτής της μυθολογίας και μπαίνεις μέσα σε μια περιπέτεια. Άρα αυτή η στάση της Αλέξιας δεν ήταν αποκοίημα μιας σκέψης εγωιστικής ότι ήθελε με αυτό να κερδίσει χειροκροτήματα, δόξα ή χρήματα. Ίσα ίσα. Ο άλλος δρόμος ήταν στρωμένος για αυτήν. Να ευχαριστήσω την Αλέξια, η οποία είναι η καινούργια, η τελευταία μέσα σε όλη την μεγάλη οικογένεια των ερμηνευτών μου. Καλώς όρισες λοιπόν στο σπίτι, το σπίτι μας, Αλέξια. Σε ειδοποιώ ότι θα υποφέρεις μαζί μου και θα πονέσεις μαζί μου, όπως πόνεσα και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου, αλλά τελικά, όπως είπε ο Μπετόβεν, ο πόνος μας ενώνει με το Θεό. Μεγάλα λόγια, αλλά εύχομαι να βγουν αληθινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μου αρέσει η μουσική σε άδειους χώρους. Παλιά όταν ήμουν στην Ελλάδα, ήταν η Αλέξη εδώ, η φωνή μου εδώ, το σώμα μου αλλού, η έκφραση μου αλλού. Με το ριμπί, διαμέσου το ριμπί, έγιναν όλα ένα. Δεν αυτό με ενδιαφέρει. Να νιώθω αρτιμελής και εφόσον είμαι αρτιμελής.

αυτά που ζω, ούτε φαντάζομαι στα πιο βαθιά μου όνειρα και που είχα όταν ήμουν μεγάλο, πώς θα τα ζούσα. Πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζομαι.

λατρεύω την Κύπρο. Θέλω εδώ να ξαναγεννηθώ χίλιες φορές. Να μιλώ τη διάλεκτό μας, να δω τα φαγητά μας, να ξέρω εσάς, που ξέρω, και με όλη αυτή τη γνώση και τον πολιτισμό που φέρουμε εμείς σαν Κυπραίοι, να το παίρνουμε παντού στον κόσμο.

0: Merci. Merci.
1: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτή του Βήμη στο Λαβάλ.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
4: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται ανθρώποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Με σημαντεμένη τράπουλα η Τουρκία στα ευρωτουρκικά και το κυπριακό του Κώστα Βενιζέλου. Με διπλωματικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο να διαμορφωθεί κλοιός πιέσεων στη Λευκοσία, η Άγκυρα αναπτύσσει παρασκηνιακές πρωτοβουλίες στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Είναι σαφές πως σε διαφορετικούς παίκτες το ευρωπαϊκό χαρτί είναι στο τραπέζι των διεργασιών της νέας προσπάθειας στο κυπριακό. Ωστόσο, είναι σαφές πως υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες και αφηγήματα σε σχέση με το περιεχόμενο και τον τρόπο αξιοποίησής του. Μετά το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το μήνα και θεωρώντας η Άγκυρα ότι η Λευκοσία θα χάσει το πολιτικό πλεονέκτημα που απέκτησε αυτό το εξάμηνο, θα επιχειρηθεί να στηθεί ένα σκηνικό πιέσεων. Η Άγκυρα επιχειρεί την τελευταία περίοδο να αναδείξει μια πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία είναι μεγάλη χώρα, τη χρειάζεται η Ένωση και πως δεν μπορεί να εμποδίζει η Κυπριακή Δημοκρατία την ανάπτυξη των σχέσεών τους. Επί τούτο, υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Φιντάν σε δηλώσεις του στη Βιέννη τον περασμένο μήνα έδειξε την ενόχλησή του για την ευρωπαϊκή παρουσία και δράση της Κυπριακής Δημοκρατίας και έσπευσε να στείλει ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, άφησε αιχμές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή δήθεν εμποδίζει μια μεγάλη στρατηγική προοπτική για την Ευρώπη. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με την αυστριακή ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι ενώ θα μπορούσε να επιτευχθούν κοινά παραδοτέα σε όλους αυτούς τους τομείς με ένα πληθυσμό 500 εκατομμυρίων Τουρκία και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί, μια χώρα με λιγότερο από ένα εκατομμύριο πληθυσμό, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εμποδίζει αυτό και κανείς να μην μπορεί να πει τίποτα. Αυτό είναι το τουρκικό αφήγημα. Δεν παρουσιάστηκε μόνο στη Βιέννη, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες. Είναι σαφές πως με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, που δεν είναι καινούρια, η Άγκυρα σκληραίνει τη στάση της και να ζητά από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν τη Λευκοσία, επειδή η στάση της κοστίζει και στα ίδια. Στο πλαίσιο της τακτικής που υιοθετείται, η κατοχική πλευρά υποστηρίζει ότι μπορούν στην Κύπρο οι δύο πλευρές να συζητούν. Τι θα συζητούν δεν διευκρονίζει ο κύριος Φιντάν και παράλληλα η Τουρκία να προχωρά με την ενταξιακή της πορεία. Ζητά μάλιστα και άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων. Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν πως προς Ευρωπαίους συνομιλητές τους ότι δεν θα πρέπει να αφήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία να προβάλλει εμπόδια στις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν όπως παρέμβουν προς τη Λευκοσία για να συνετιστεί. Το ανησυχητικό είναι πως το τουρκικό αφήγημα βρίσκει σε κάποιους εταίρους μας πρόσφορο έδαφος, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τουρκικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και το ΝΑΤΟ υπό την έννοια ότι θα προβληθεί εκ νέου το αφήγημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπαίνει δίθεν εμπόδιο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ λόγω εντάσεών της στα ευρωτουρκικά, κάτι που δεν ισχύει. Το αντίθετο συμβαίνει στην Άγκυρα. Επίσης ελπίζουν πως όσο αναφέρονται στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή θα μπορούν να προκληθεί και αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου κ. Τραμπ. Στη Λευκοσία έχουν πλήρη εικόνα για τις τουρκικές ενέργειες στο παρασκήνιο. Γνωρίζει ότι δημιουργούνται σενάρια για άσκηση πιέσεων στην κυπριακή πλευρά. Γιατί όμως να ασκηθούν πιέσεις και τι θα ζητούν να αποδειχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία? να συνενέσει στο ξεπάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και αυτό πώς θα γίνει όταν η Τουρκία δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις της. Η Λευκωσία άλλωστε πρώτη επιχείρησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκό χαρτί και μάλιστα είχε θέσει και ένα πλαίσιο κινήσεων, όμως αυτό που ζητάει η Άγκυρα και κάποιοι εταίροι μας είναι να ξεπαγώσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ενώ στο Κυπριακό τα επόμενα βήματα να είναι θολά. Καμιά δέσμευση από την Τουρκία και πρωτίστως ούτε μία διαφοροποίηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Να υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό και ταυτόχρονα να κάνει βήματα η Τουρκία στην προσέγγιση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διασύνδεση ευρωτουρκικό με κυπριακό είναι μία οπτική που υιοθετείται και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες, όχι όμως τη λογική της Άγκυρας. Ο κ. Γκουτέρες θεωρεί πως αυτό το πεδίο προσφέρει ευκαιρία και δυνατότητες και για το κυπριακό, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να επενδύει στην ενταξιακή της πορεία. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών φαίνεται να συζήτησε το όλο θέμα με Τούρκους αξιωματούχους. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά δεν έδωσε δείγματα γραφής για το πώς αντιλαμβάνεται αυτό το σενάριο σε σχέση με το κυπριακό. Το σίγουρο είναι πως η Άγκυρα δηλώνει ότι

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Να δεσμεύσει εκ νέου τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη του ΦΑΝ στις συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το 2017 και να αποτελέσουν βάση για διαπραγμάτευση. Αυτή είναι πάγια και διαχρονική θέση της Λευκωσίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με την κατοχική πλευρά. Γιατί όμως τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι αυτό μπορεί να πετύχει? Επειδή στο θέμα των συγκλήσεων έχει αναφερθεί σε μία περίπτωση ο κύριος Τουφάν, κατά τις συζητήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα, ότι δηλαδή αποδέχεται τις συγκλήσεις. Στην Άγκυρα ωστόσο, όταν μετέβη εκεί ο κύριος Γκουτέρες, του είχαν αναφέρει πως δεν θέλουν να γίνεται καν αναφορά στον Γκραν Μοντανά. Είναι σαφές πως χωρίς να υπάρχει κοινό έδαφος, ο Γενικός Γραμματέας δεν πρόκειται να συγκαλέσει άτυπη σύναξη. Καθώς, όπως συναφώς αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, στην άτυπη πενταμερή θέλει να ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων. Αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, τότε δεν θα έχει λόγο να συγκαλέσει συνάντηση. Δεν θα αποχαιρετήσει το Κυπριακό με νέα αποτυχία. Περαιτέρω, η κυρία Ολκίν επιμένει και στη διάνοιξη έστω και ενός οδοφράγματος, πλην όμως με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτό φαντάζει δύσκολο. Μπορεί όμως να ανακοινωθούν μέτρα χαμηλής πολιτικής ίσον ως σημασία. Κινητικότητα σημειώνεται στην περίκληση περιοχή της κατεχόμενης Αμοχώς του με την Τουρκία να προβαίνει σε μικρά βήματα αναζωογόνησης της, ενώ παράλληλα επιχειρεί να θολώσει τα νερά. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να είναι και διάφορες κινήσεις πιέσεις επιχειρηματιών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περίκληση περιοχή αλλά βρίσκουν δίθε εμπόδιο. Περαιτέρω, σε άλλες κινήσεις που γίνονται υπενθυμίζουμε ότι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά από τα ξενοδοχεία Φλόριντα και Ασπέλεια εντός της περίκλησης πόλης της κατεχόμενης Αμοχώς του κατασκευάζεται πεζόδρομος. Πρόκειται για μία ενέργεια που παρουσιάζεται, όπως φαίνεται, αθώα, ωστόσο παραπέμπει σε μία τακτική σαλαμοποίησης που αφορά σταδιακά επιγυσμό της περιοχής. Ωστόσο, οι όποιες κινήσεις γίνονται προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, για να αποφεύγονται αντιδράσεις. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Λαβάλ West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σενλαγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.

Ο Καναδάς γιορτάζει τα γενέθλιά του, φίλοι μου. Παρά τον νεαρό της ηλικίας του, έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ειρηνικές, ανεπτυγμένες και πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Ο Καναδάς είναι ουσιαστικά δημιούργημα Άγγλων και Γάλλων απίκων που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την Αμερικανική Επανάσταση κατά του Βρετανικού στέματος. Εν αντιθέσει με τη ΣΥΠΑ, η ιστορία του Καναδά χαρακτηρίζεται από διαπραγματεύσεις, συνθήκες και συμβιβασμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και βίαια επεισόδια στην καναδική ιστορία. Σήμερα ο Καναδάς είναι μια αναπτυγμένη ομοσπονδιακή χώρα που αποτελείται από 10 επαρχίες και 3 περιφέρειες υπό ομοσπονδιακό έλεγχο. Επισήμως κεφαλή του Καναδά είναι ο εκάστοτε βασιλέας της Βρετανίας, τον οποίον αντιπροσωπεύει ο Γενικός Κυβερνήτης του Καναδά. Ουσιαστικά την εξουσία στον Καναδά την έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Καναδική Βουλή, η οποία αποτελείται από 2 σώματα, το Κοινοβούλιο και την Γερουσία. Τα 408 μέλη του Κοινοβουλίου εκλέγονται απευθείας με ψηφοφορία, ανά 4 με 5 χρόνια, και ο κάθε βουλευτής αντιπροσωπεύει μια περιφέρεια. Τα 105 μέλη της Γερουσίας είναι ισόβια και διορίζονται από τον Γενικό Κυβερνήτη του Καναδά κατόπιν υποδείξεως του Πρωθυπουργού. Το Κοινοβούλιο έχει νομοθετική εξουσία και η Γερουσία ελέγχει και επικυρώνει τους νόμους. Ο Γενικός Κυβερνήτης του Καναδά διορίζεται από τον Καναδό Πρωθυπουργό για θητεία 4 ετών. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού νέων μεταναστών που δέχεται κάθε χρόνο ο Καναδάς, αυτό χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισμική κοινωνία. Τα γαλλικά και τα αγγλικά είναι οι δύο επισήμως αναγνωρισμένες γλώσσες της χώρας. Τα γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα της επαρχίας του Κεμπέκ, ενώ τα αγγλικά η επίσημη γλώσσα σχεδόν όλου του υπόλοιπου Καναδά.

Η ονομασία της χώρας προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τη λέξη των αυτοχθόνων Ινδιάνων Κανάτα, που σημαίνει χωριό. Κατά μία άλλη εκδοχή, η ονομασία Καναδάς προέρχεται από τα Ισπανικά, μιας και οι Ισπανοί χαρτογράφοι σημείωναν την περιοχή που δεν είχαν εξερευνήσει βορείως του κόλπου του Μεξικού με τις λέξεις «Ακά Νάδα», «Εδώ τίποτα». Πριν από την έλευση των Ευρωπαίων απίκων, ο σημερινός Καναδάς κατοικούταν από αυτόχθονες φυλές και προφανώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν σύνορα στη Βόρεια Αμερική. Αρχαιολογικές έρευνες στον Καναδά έχουν φέρει στο φως ανθρώπινα δημιουργήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 10.000 χρόνων. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πάτησαν το πόδι τους σε καναδικό έδαφος ήταν οι θαλασσοπόροι Βίκινγκ, οι οποίοι έφτιαξαν καταβλισμούς στη Νέα Γη περί το 1000 μετά Χριστόν. Οι πρώτες βρετανικές αξιώσεις σε καναδικά εδάφη χρονολογούνται από το 1497. Η πρώτη απόπειρα απικισμού του Καναδά έγινε το 1604 με πρωτοβουλία του Γάλλου θαλασσοπόρου Σαμουέλ Ντε Σαμπλέ στην ίσο του Τιμίου Σταυρού, ένα μικρό νησί στην προέκταση των συνόρων μεταξύ Νιου Μπρόνσβικ και της πολιτείας του Μέιν. Ταυτόχρονα οι Γάλλοι έπικοι ίδρυσαν την πόλη του Κεμπέκ και έτσι άρχισε να σχηματίζεται η επικία της Νέας Γαλλίας.

τον ίδιο καιρό που οι Γάλλοι άρχισαν την επίκηση της Νέας Γαλλίας, οι Βρετανοί άρχισαν να ιδρύουν αποικίες στα παράλια του Ατλαντικού, νοτίως της Νέας Σκωτίας. Η επέκταση των επικισμών αλλά και ο ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών κρατών οδήγησε τελικά σε συγκρούσεις μεταξύ των Βρετανών και των Γάλλων επίκων. Οι συγκρούσεις άρχισαν το 1689 και το 1713 με τη συνθήκη της Ουτρέχτης η Γαλλία παραχώρησε τη Νέα Γη, τον κόλπο του Χάτσον και τη μισή Ακαδία. Το 1755 οι Βρετανοί εκδίωξαν δια της βίας τους γαλλόφωνους επίκους επειδή οι τελευταίοι αρνήθηκαν να ορκιστούν υποταγή στο βρετανικό στέμα. Το καλοκαίρι του 1759 οι Βρετανοί άρχισαν την πολιορκία της πόλης του Κεμπέκ ενώ η Μητροπολιτική Γαλλία παρακολουθούσε μάλλον αδιάφορα τις εξελίξεις. Στις 13 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ο γαλλικός στρατός ιτήθηκε από τους Βρετανούς στα πεδία του Αβραάμ, ένα υψίπεδα λίγο έξω από την πόλη του Κεμπέκ και έτσι όλος ο γαλλικός Καναδάς έπεσε στα χέρια των Βρετανών. Χρειάστηκε ένας αιώνας μέχρι ότου βελτιωθούν οι σχέσεις Άγγλων και Γάλλων. Την 1η Ιουλίου του 1867 η Ηνωμένη Επαρχία του Καναδά, Οντάριο και Κεμπέκ, η Νέα Σκωτία και το New Brunswick συνενώθηκαν σε μια συνομοσπονδία υπό την ονομασία Dominion of Canada και πρώτο πρωθυπουργό τον John Macdonald. Στη συνομοσπονδία προσθέθηκαν αργότερα οι υπόλοιπες επαρχίες και ομοσπονδιακά εδάφη που συνθέτουν το σημερινό Καναδά. Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Καναδάς άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Νέοι μετανάστες από την Ουκρανία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στην ανάπτυξη των καναδικών πεδιάδων αλλά και στην ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας μας.

Ο Καναδάς είναι η δεύτερη πιο μεγάλη χώρα του κόσμου με συνολική έκταση εκατονταπλάσια της έκτασης της Ελλάδας. Ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του σε καναδικό έδαφος θρυλείται πως ήταν ο Ιωάννης Φωκάς, ναυτικός από την Κεφαλονιά. Η μετανάστευση Ελλήνων προς τον Καναδά άρχισε ουσιαστικά με το τέλος του 19ου αιώνα. Έλαβε σημαντικές διαστάσεις μετά τον Εμφύλιο πόλεμο και κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70, η μετανάστευση Ελλήνων προς τον Καναδά άρχισε να φθήνει και από το τέλος της δεκαετίας του 1980 έχει ουσιαστικά εκλείψει. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στον Καναδά κατοικούν 144.000 άτομα ελληνικής καταγωγής.

0: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
1: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεν-Λογάν και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο Καναδάς.
2: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.

0: Η πόλη των Σερών απελευθερώθηκε οριστικά στις 29 Ιουνίου 1913, κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου, όταν τα τμήματα του ελληνικού στρατού εισήλθαν στην πόλη και έδιωξαν τις βουλγαρικές δυνάμεις.
1: Με την κήρυξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, οι βόρειοι γειτονές μας καταλαμβάνουν την πόλη των Σερών στις 24 Οκτωβρίου του 1912, αμέσως μετά την εγκατάλειψή της από τον τουρκικό στρατό. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος βρίσκει συμμάχους Έλληνες και Σέρβους κατά των Βουλγάρων. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Κιλκί, στο Λαχανά, τη Δοϊράνη και βαδίζει προς το Στριμώνα. Οι Βούλγαροι ανατινάζουν τις γέφυρες του ποταμού και υποχωρούν. Στις 28 Ιουνίου του 1913 και ύστερα από ένα φοβερό δεκαήμερο φρικαλαιοτήτων που είχαν δοτηθεί από τις νικηφόρες μάχες του ελληνικού στρατού με αρχιστράτηγο τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, πανικόβλητοι είδαν το κεντρικό τμήμα της πόλης στις γες. Την επόμενη ημέρα, ο ελληνικός της 7ης Μεραρχίας με τον συνταγματάρχη Σωτήλη εισέρχεται στην πόλη και αποστέλει στην Αθήνα το εξής τηλεγράφημα. «Πόλη Σερών, Εκάη Όκληρος, εξαιρέσει του και Ελλάδες. Αγορά της Εκάη. Πλήθος γυναικόπαιδων ευρέθησαν φωνευμένα ή απανθρακωμένα εντός των οικειών. Πόλης στερείται άρτου». Η απελευθέρωση της πόλης διαδίδεται στους κατοίκους με την ακόλουθη πανηγυρική διακήρυξη. «Εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων απελευθερώ τα Σέρας υπό του ζυγού των βαρβάρων και ιδεχθών επιδρομέων, καταλαμβάνω την πόλη, προσκαλώ δε πάντα στους κατοίκους, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσης και θρησκεύματος, να επανέλθωση στα σιρηνικά σας σχολεία στον... Βέβαιοι όντες ότι υπό το σκύπτρον της αυτού μεγαλειότητας βασιλέως μας και υπό την προστασίαν του Ανδρείου αυτού στρατού θέλουσι απολαμβάνει και απολύ του ισονομίας και εξασφαλίσεως τιμής και περιουσίας. Ζήτω ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Μέγας, ζήτω ο λαός των Σερών». Με την νικηφόρο είσοδο των ελληνικών απελευθερωτικών στρατευμάτων στις 29 Ιουνίου του 1913, η μαρτυρική μακεδονική πόλη, μετά από 530 χρόνια σκλαβιάς, αντικρίζει επιτέλους το φως της ελευθερίας.

0: Η μεγαλοπρέπεια του Παρθενώνα στην ολότητά της αποκαλύπτεται με την αναστήλωση του δυτικού αετώματος που ολοκληρώθηκε μετά από 2 αιώνες. Μετά από δεκαετίες απαιτητικών εργασιών και εκατοντάδες χρόνια φθορών, ολοκληρώθηκε επίσημα η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Η ιστορία του Παρθενώνα είναι ένα ταξίδι 25 αιώνων μέσα στο χρόνο. Θεμελιώθηκε το 447 π.Χ. ως ναός της θεάς Αθηνάς και έκτοτε γνώρισε αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις. Ο Παρθενώνας δεν είναι απλώς ένα μνημείο του παρελθόντος. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο που συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και σημαντικά μνημεία του αρχαίου κόσμου. Η ανέγερσή του, που ολοκληρώθηκε το 438 π.Χ., αποτελεί ένα τεχνικό και αρχιτεκτονικό θαύμα της κλασικής αρχαιότητας. Η κατασκευή του Παρθενώνα διήρκησε 9 χρόνια, αν και οι εργασίες συνεχίστηκαν και για κάποια χρόνια μετά την ολοκλήρωση του ναού, με την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων. Για να κατανοήσουμε το κόστος της κατασκευής του Παρθενώνα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο χρηματοδότησης και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται από την ιστορία και την αρχαιολογία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογίσουμε το ακριβές κόστος της κατασκευής του Παρθενώνα με τη σημερινή αξία του ευρώ, καθώς δεν υπάρχουν άμεσα δεδομένα που να το παραθέτουν. Ωστόσο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε το κόστος χρησιμοποιώντας διάφορους παράγοντες, όπως η αγορά των υλικών, οι αμοιβές των εργαζομένων και οι συνθήκες της εποχής. Παρά το γεγονός ότι το ακριβές κόστος του έργου παραμένει ασαφές λόγω των διαφορών στη σύγκριση με τα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατασκευή του θα είχε ένα κόστος που ισοδυναμεί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις μέρες μας. Οι πόροι για την κατασκευή του Παρθενώνα προήλθαν από τη συνδρομή των συμμάχων, οι οποίοι κατέβαλαν φόρους, ενώ η Αθήνα απολάμβανε οικονομική ευημερία από το εμπόριο και την ανάπτυξη της ναυτικής δύναμης. Η απόφαση για την κατασκευή του Παρθενώνα λήφθηκε ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος οικοδόμησης και ανακαίνησης της Αθήνας, το οποίο είχε στόχο να τιμήσει τη θεά Αθηνά, την πολιούχο της πόλης, και να επιδείξει τη δύναμη και τον πολιτισμό της Αθήνας, η οποία ήταν ηγεμονική δύναμη στην περιοχή λόγω της Δηλιακής Συμμαχίας. Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε κυρίως από μάρμαρο της Πεντέλης, που ήταν διάσημο για την ποιότητά του και την ελαφρότητά του. Τα μαρμάρινα μπλοκ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εξαιρετικά βαριά και απαιτούσαν μια πολύ οργανωμένη και εξειδικευμένη εργασία για να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν με ακρίβεια. Η κατασκευή απαιτούσε τη συνεργασία χιλιάδων εργατών, τεχνητών, γλυπτών και αρχιτεκτώνων. Η δουλειά των εργολάβων και των τεχνητών ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων δεν είναι γνωστός, αλλά η εκτίμηση είναι ότι πάνω από 1.000 άτομα εργάζονταν καθημερινά στο έργο. Επίσης, ο γλύπτης Φιδίας, επιβλέποντας το έργο, είχε στην ομάδα του μια σειρά από έμπειρους γλύπτες, οι οποίοι δημιούργησαν τα εντυπωσιακά γλυπτά του Παρθενώνα, όπως τα αετώματα και τη χρυσελεφάντινη μορφή της Αθηνάς. Η διαδικασία της ανέγερσης του Παρθενώνα περιλάμβανε τη εξόρυξη των μαρμάρων από την Πεντέλη, τη μεταφορά τους στην Αθήνα, την επεξεργασία τους και την τοποθέτησή τους στο μνημείο. Επίσης, τα τεχνικά έργα, όπως η κατασκευή των ξύλινων δομών και η οργάνωση της εργοταξιακής λειτουργίας, απαιτούσαν μια σημαντική ποσότητα ανθρώπινων και υλικών πόρων. Είναι αυτονόητο ότι η κατασκευή του Παρθενώνα απέτησε τεράστια χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με το δημόσιο λογιστήριο της εποχής, που δημοσιεύει χαραγμένα σε πέτρα τα έξοδα της πόλης, η κατασκευή κόστισε 469 ασημένια τάλαντα. Ένα τάλαντο ήταν ένα μέτρο βάρους και κατά συνέπεια και χρηματικής αξίας που αντιστοιχούσε περίπου σε 26 κιλά αργύρου. Επομένως, το κόστος για την κατασκευή του Παρθενώνα ήταν γύρω στα 12.214 κιλά αργύρου. Σύμφωνα με υπολογισμούς από αρχαιολόγους και οικονομολόγους, το κόστος για την κατασκευή του Παρθενώνα σε σημερινές τιμές θα μπορούσε να ανέρχεται περίπου στα 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα έξοδα για την εργασία, τα υλικά, τις μεταφορές και τις διάφορες τεχνικές ανάγκες του έργου. Να σημειώσουμε ότι η διακόσμηση και μόνο του Παρθενώνα, κυρίως τα γλυπτά που δημιουργήθηκαν από τον Φιδία, ενδέχεται να υπερεύαινε το 1 τρίτο του συνολικού κόστους του έργου. Σύμφωνα με το Big Range, ένα μεγάλο αμερικανικό site με οικοδομικά υλικά και εργαλεία που μελέτησε το θέμα, το κόστος υπολογίζεται κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερο και συγκεκριμένα θα έφτανε τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 27 εκατομμύρια θα πήγαιναν για τους 100.000 τόνους μαρμάρου που απαιτήθηκαν, τα 90.000 ευρώ για τις 69 κολόνες του ναού, τα 80.000 για τα γλυπτά, ενώ τέλος θα προστίθονταν και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τους γερανούς και τους μισθούς των εργατών. Μιλάμε για ένα ποσό ασύλληπτο για την εποχή, ακόμα και για τη σημερινή, αλλά η εμπιστοσύνη που έτρεφε ο αθηναϊκός κόσμος για τον Περικλή ήταν καθοριστική σε σημασίας για την αποδοχή και εν τέλει για την ολοκλήρωση του έργου. Βέβαια, όπως και σήμερα, στην αρχαία Ελλάδα δεν έλειπαν τα σκάνδαλα σε σχέση με το δημόσιο χρήμα. Ο ίδιος ο Φιδίας κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε μέρος του χρυσού που προοριζόταν για το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς και φυλακίστηκε. Αυτό το τεράστιο για την εποχή σκάνδαλο ήταν αρκετό για να βάλει τέρμα στη συνέχιση των υπόλοιπων έργων πάνω στον βράχο της Ακρόπολης.

0: η χώρα διήρχεται μία κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμο προς τον Κρυμνών.
1: Στις 27 Ιουνίου του 1999 φεύγει από τη ζωή ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, που ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967.

0: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1919 με 1999. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Αχαΐας και ήταν γιος του δασκάλου Χρήστου Παπαδόπουλου και της Χρυσούλας Παπαδοπούλου. Μεγάλωσε στο Ελαιοχώρι και εν συνεχεία εγκαταστάθηκε οικογενειακός στην Πάτρα, όπου και αποφύτησε από το Τρίτο Γυμνάσιο Πατρών. Το 1937 εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αποφυτώντας από αυτήν με τον βαθμό του ανθιπολοχαγού το 1940 και εν συνεχεία πραγματοποίησε σπουδές στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Αμέσως μετά την αποφύτησή του έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1940 και πολέμησε με τον ελληνικό στρατό στην μάχη της Πύμνου. Με την επίθεση των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941 και την έναρξη της κατοχής, ο Παπαδόπουλος επιστρέφει στην Αθήνα και το 1941 γράφεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου, ενώ το 1942 δίνει επιτυχείς εξετάσεις για την εισαγωγή του σε αυτήν. Έτσι, κατά την περίοδο 1943-44, ο Παπαδόπουλος σπουδάζει ως πολιτικός μηχανικός και κάνει την πρακτική του σε ένα γραφείο πολιτικού μηχανικού στη Νέα Σμύρνη, όπου διέμενε και ο ίδιος. Όμως, λόγω των συγκυριών μετά το 1944 δεν θα προλάβει να αποφυτίσει. Το 1942 μάλιστα παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, την Νίκη, και τότε είναι που μετακόμισαν μαζί στη Νέα Σμύρνη, ενώ η γυναίκα αυτή θα του γεννήσει και το πρώτο του παιδί το 1943, τον Χρήστο. Έπειτα, ο Παπαδόπουλος έλαβε μέρος και στην Εθνική Αντίσταση. Αρχικά, αμέσως μετά το γάμο του, προσπάθησε να διαφύγει στην Μέση Ανατολή, όπου είχαν καταφύγει εναπομείνασες ελληνικές δυνάμεις, και να λάβει μέρος στις μάχες κατά του άξονα στην Βόρειο Αφρική. Όμως, λόγω της ισχυρής γερμανικής περιφρούρησης της Αθήνας, όλες οι προσπάθειές του για φυγή διαθαλάσσης απέβησαν μάταιες. Το 1943 γράφεται στην αντιστασιακή οργάνωση Χ του Γεωργίου Γρίβα, στην οποία και θα μείνει μέχρι το 1944, όταν και κλήθηκε ως αξιωματικός να υπηρετήσει στην στρατιωτική διοίκηση Αττικής. Εδώ να πούμε πως υπάρχει ο μύθος πως ο Παπαδόπουλος ήταν μέλος των Ταγμάτων Ασφαλείας Πατρών. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη την πορεία και την δράση του ως το 1944, αλλά και το γεγονός πως δεν υπάρχουν πρωτογενείς πηγές για κάτι τέτοιο, παρατηρούμε ότι δεν ισχύουν οι φήμες, καθώς δεν θα μπορούσε να τηλεμεταφέρεται μεταξύ Αθήνας και Πάτρας. Μετά την απελευθέρωση, το 1944 βρισκόμαστε στα χρόνια των συγκρούσεων της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμουνιστών, με τον εμφύλιο πόλεμο να ξεσπά το 1946. Κατά τα έτη 1945-46, ο Παπαδόπουλος είχε φοιτήσει περιστασιακά στην σχολή πυροβολικού και έτσι θα λάβει μέρος από το 1946 στον εμφύλιο πόλεμο με την πλευρά του Εθνικού Στρατού. Φτάνοντας τη δεκαετία του 1950, στην υπόθεση καταδίκης του κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη για κατασκοπία υπέρ των Σοβιετικών, ήταν ένας από τους τέσσερις στρατοδίκες. Στο πρώτο στρατοδικείο, στο οποίο ο Μπελογιάννης κατηγορούνταν για συνεργασία με αντικυβερνητικές οργανώσεις, ο Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος στρατοδίκης που δεν ψήφισε την εκτέλεση του Μπελογιάννη. Ενώ στο δεύτερο στρατοδικείο, στο οποίο ο Μπελογιάννης δικαζόταν για κατασκοπία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, ο Παπαδόπουλος δεν έλαβε μέρος. Τελικά, το στρατοδικείο έκρινε ένοχο τον Μπελογιάννη και η ποινή ήταν ο θάνατος. Την δεκαετία του 50, ο Γεώργιος αποτέλεσε επικεφαλής διαφόρων στρατιωτικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού, ενώ το 1953, μετά από εξετάσεις, εισέρχεται στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Εκεί, μάλιστα, έγινε ένα σκηνικό που θα έπαιζε μεγάλο ρόλο για την περαιτέρω σταδιοδρομία του Παπαδόπουλου. Κατά την αποφύτιση, ο διευθυντής της σχολής μάζεψε τους 45 σπουδαστές στο αμφιθέατρο και τους παρέθεσε την εξής ερώτηση. Πράτεται επίθεση από τον Βορρά στην Ελλάδα από εχθρικό κράτος και το ΓΕΣ αποφασίζει την δημιουργία μιας επίλεκτης μονάδας για να αντιμετωπίσει την απειλή. Ποιον θα ψηφίζατε για αρχηγό της ομάδας? Τότε συμβαίνει κάτι το εντυπωσιακό. Ο Παπαδόπουλος πάντοτε έδειχνε εξαιρετικές ικανότητες στο πεδίο της μάχης, στα μαθήματά του στις σχολές και στην διαγωγή του, αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εξέπληξε ακόμα και τον ίδιο. Από τις 45 ψήφους, οι 43 πήγαν σε αυτόν, ενώ ένας άλλος υποψήφιος ψήφισε τον εαυτό του και τέλος ο ίδιος ο Παπαδόπουλος ψήφισε έναν άλλο συνσπουδαστή του. Κατά την διάρκεια του 1950 λοιπόν, ο Παπαδόπουλος εγκαθίσταται σε διάφορες στρατιωτικές μονάδες ανά την Ελλάδα και ηγείται της οργάνωσης εντός του στρατού ονόματι ΙΔΕΑ, η οποία προσπαθεί να μοιήσει στρατιωτικούς σε αυτήν προκειμένου να έχει δύναμη σε περίπτωση που υπάρξει άμεση ανάγκη για εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα. Η δημιουργία της ΕΔΑ, ενιαία δημοκρατική αριστερά, και η προσχώρησή της στις εκλογές μαζί με πολλά μέλη του πλέον εξόριστου ΚΚΕ ανησυχεί μεγάλη μερίδα των αξιωματικών, οι οποίοι θεωρούσαν ηθικό καθήκον τους να προστατέψουν την νίκη του 1949 στο Γράμμο και στο Βίτσι. Κατά τα επόμενα έτη, το 1961 ο Παπαδόπουλος καλείται από την ελληνική κυβέρνηση να πάει στην Κύπρο και να βοηθήσει στην οργάνωση του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών του νέου κράτους. Εν συνεχεία, κατά την περίοδο 1962-64, ο Παπαδόπουλος θα αποτελέσει μέλος των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών στο τμήμα αντικατασκοπίας. Η Ελλάδα όμως βιώνει πολιτική αλλαγή στις εκλογές του 1963, αφού ο Καραμανλής, που ηγούνταν τη ΣΕΡΕ, ιτάται. Και πλέον στην κυβέρνηση είναι η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Η κατάσταση περιπλέκεται. Η Ένωση Κέντρου ήθελε να είναι το κεντρό κόμμα μεταξύ ΕΡΕ και ΕΔΑ και επιθυμούσε μια ισορροπία δυνάμεων. Έτσι, αποφασίζεται πως η κυβέρνηση πρέπει να αλώσει τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες με στόχο να απαλλαχθεί από τις φήμες της δράσεως του ΙΔΕΑ. Έτσι, με αφορμή δολιοφθορές που σημειώθηκαν το 1965 σε στρατιωτικά οχήματα στον Εύρο, όπου υπεύθυνος είχε τεθεί ο Παπαδόπουλος, η κυβέρνηση Παπανδρέου, πιεζόμενη από την ΕΔΑ, έφερε τον Παπαδόπουλο σε δίκη για δολιοφθορά. Τελικώς όμως, ο Παπαδόπουλος αθωώθηκε, μιας και δεν υπήρχαν στοιχεία για την καταδίκη του. Τα πράγματα όμως, μετά το 1965, δεν πάνε καθόλου καλά στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η κυβέρνηση Παπανδρέου καταραίει και σωρός διαδηλώσεων και απεργιών παραλύουν την χώρα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Δεύτερος ονειρεύεται μια βασιλική δικτατορία, σε αυτή τη στιγμή ανάγκης, με τη βοήθεια των στρατηγών. Ο Καραμαλής από το εξωτερικό θέλει μια δικτατορία της ΕΡΕ και μυστικά οι γνωστοί μας τρεις συνταγματάρχες ετοιμάζουν τη δική τους συνωμοσία. Ο Πατακός, ο Παπαδόπουλος και ο Μακαρέζος γνωρίζονταν από παλιά στο στράτευμα και η συνεργασία τους ήταν πολύ δυναμική. Έτσι, μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής αστάθειας, αποφασίζεται πως πριν τις εκλογές του Απριλίου θα διενεργηθεί πραξικόπημα. Η Αμερική συνάμα εξέταζε τις κινήσεις των πραγμάτων στην Ελλάδα και το συμπέρασμα της CIA επίσης ήταν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Τελικώς, την 21η Απριλίου, ο ΙΔΕΑ κινητοποιεί τα μέλη του και αρχίζουν οι κινήσεις των μονάδων του σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με το δημιουργηθέν επί δημοκρατίας σχέδιο Προμηθεύς για άμεση σύλληψη μερικών χιλιάδων ύποπτων κομμουνιστών να εφαρμόζεται. Η ψυχοραγούσα δημοκρατία καταλύεται με μετατροπές στο Σύνταγμα και κηρύσσεται δικτατορία, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Κατά τη διάρκεια διακυβερνήσεώς του, το 1968 θα διενεργηθεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του δικτάτορα από τον Αλέξανδρο Παναγούλη, ο οποίος λιποτάκτησε από το στράτευμα για να οργανώσει το σχέδιό του. Η απόπειρα του όμως απέτυχε και αφού συνελήφθη και ενώ καταδικάστηκε δύο φορές εις θάνατον, ο Παπαδόπουλος του έδωσε χάρη. Επίσης, το 1968 ο Παπαδόπουλος λαμβάνει διαζύγιο από την πρώτη γυναίκα του, τη Νίκη, και παντρεύεται την Δέσποινα μετά από 10 χρόνια παράλληλης σχέσης με αυτήν. Στα επόμενα χρόνια, ο Παπαδόπουλος θα επικεντρωθεί στο εξυγχρονιστικό έργο για την ανάπτυξη της Ελλάδας και στο κυνήγι όσων θεωρούνταν επικίνδυνοι για το κοινωνικό καθεστώς. Όμως, το 1973 τα πράγματα λαμβάνουν κρίσιμη τροπή, αφού είναι η χρονιά που το καθεστώς αποφάσισε να φιλελευθερωποιηθεί, ετοιμάζοντας σταδιακή επιστροφή στην δημοκρατία. Το καθεστώς του Παπαδόπουλου ουσιαστικά πάβει να υφίσταται, αφού σχηματίζεται μεταβατική κυβέρνηση από τον παλαιοκομματικό Σπύρο Μαρκεζίνη για να πάει την χώρα σε εκλογές τον Φεβρουάριο του 1974. Το Νοέμβριο του 1973 όμως, λίγο μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ένας άλλος στρατιωτικός που δεν ήθελε τον εκδημοκρατισμό, ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ρίχνει την κυβέρνηση Μαρκεζίνη και τους πρώην Απριλιανούς. Από τον Δεκέμβριο του 1973 λοιπόν, ως τον Ιούλιο του 1974, ο Ιωαννίδης θα κυβερνήσει πάλι με δικτατορικά μέσα, ακυρώνοντας τις εκλογές, ώσπου τελικώς η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο θα τον ρίξει, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να έρχεται στην Πρωθυπουργία. Ο Παπαδόπουλος, μετά την επαναφορά της δημοκρατίας, θα δικαστεί μαζί με τους συνωμότες του και η αρχική ποινή του θανάτου για εσχάτη προδοσία που του στέθηκε μετατρέπεται σε ισόβια κάθριξη. Μέσα στην φυλακή, ο Παπαδόπουλος το 1984 προχώρησε στην ίδρυση της ΕΠΕΝ, Εθνική Πολιτική Ένωσης, αλλά η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων δεν του επέτρεψε να προχωρήσει σε περαιτέρω πολιτική δράση, με το κόμμα να μην έχει τρανή απήχηση στις εκλογές. Το 1992 η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρότεινε την αποφυλάκηση των συνταγματαρχών, αλλά ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής άσκησε βέτο και δεν υπήρξε αποφυλάκηση. Τελικά, ο Παπαδόπουλος θα συγχωρεθεί το 1999 από καρκίνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο που νοσηλευόταν, ενώ είχε επίσης αρνηθεί την αποφυλάκησή του λόγω υγείας, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συγκρατούμενούς του.
1: CFMB 1280 AM Montreal.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πώληση λιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και την 1η Ιουλίου. Rib steak 13.13 το pound. Βοδινό στήθος 10.86 το pound. Βοδινό κιμάς 5.67 το pound. Βραστά μοσχαρίσια παϊδάκια 10.41 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4.06 το pound. Μυρί κότας 6.78 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9.05 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 9,99. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 4,53 το πάουν.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, CFMB, υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

Ο Ιούλιος είναι ο 7ος μήνας του Ιουλιανού Γρηγοριανού και νέο διορθωμένου Ιουλιανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών. Αρχικά βέβαια στο πρωτογενές ρωμαϊκό ημερολόγιο

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Μορφωτή του ημερολογίου, γιατί ο Ιούλιος Καίσαρας αναμόρφωσε το σεληνοηλιακό ημερολόγιο των αρχαίων Ρωμαίων σε ηλιακό και μάλιστα είχε γεννηθεί την 7η ημέρα αυτού του μήνα στις νόνες του 5ου μηνός. Ας δούμε τώρα τις διάφορες γιορτές που ήταν προς τιμήν διαφόρων θεοτήτων κατά τη διάρκεια του Κουιντίλου. Στις νόνες του μηνός, δηλαδή 5 έως 7 του μηνός και ειδικότερα στην 7η ημέρα του μήνα γιορτάζονταν η Νόνε Καπροτίνε προς τιμήν της θεάς Ήρας. Σε αυτές τις γιορτές λάμβαναν μέρος όχι μόνο οι Ρωμαίες πατρίκες αλλά και οι δούλες τους και μάλιστα μαζί τιμούσαν τη θεά Ήρα θυσιάζοντας αυτήν κάπρους, αγριόχειρους. Εξού και η ονομασία Νόνε στις 7 του μηνός Καπροτίνε. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι Ρωμαίοι τιμούσαν μια μεγάλη θεότητα, τη Mater Matuta, η οποία στη συνέχεια ταυτίστηκε με τις δικές μας Ινό ή Λευκοθέα, γιατί στην αρχή η Mater Matuta ήταν η θεά η προσωποποίηση της αυγής. Στη συνέχεια, βέβαια, έγινε θεά η προστάτηδα του γάμου αλλά κυρίως των τέκνων, δηλαδή της τεκνοποίησης, και στη συνέχεια βέβαια η Mater Matuta έγινε προστάτηδα της θάλασσας και των ναυτικών.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Week in Review.
5: This is George Toledas. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket. The federal government is looking to build up to 10 new nuclear reactors over the next 15 years, with at least one of them outside of Ontario. Energy Minister Tim Hodgson announced a new federal nuclear strategy, which officials say could cost more than $100 billion. The plan also looks to expand CANDU reactor sales to new countries, make Canada a key player in enriched uranium exports as Western countries turn away from Russia. Higher prices for gasoline, food, and other categories pushed overall inflation in May to 3.2% compared with a year ago, according to Statistics Canada. The agency released the latest Consumer Price Index on Monday, which showed a 0.4% increase in year-over-year inflation compared with April. Mark Carney continues to be highly popular in Quebec, a year after his election with 60% Quebecers saying they have a favorable opinion of the Prime Minister. In a recent poll, Quebec Premier Christine Fréchette came in second.

0: το σχόλιο της εβδομάδας.
1: Η πρώτη ημέρα του Ιουλίου, η μέρα εθνικής γιορτής για τον Καναδά, είναι μια καλή αφορμή, όχι μόνο για εορτασμό, αλλά και για σκέψη γύρω από τη χώρα, που για πολλούς αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν τόπο ελπίδας, προοπτικής και νέας αρχής. Με αφορμή την ημέρα του Καναδά, επιστρέφει συχνά στο προσκήνιο και η συζήτηση για τη μετανάστευση, ιδιαίτερα από ανθρώπους που γνωρίζουν τον τόπο από πρώτο χέρι και μπορούν να μιλήσουν τόσο για τις δυνατότητές του, όσο και για τις απαιτήσεις του. Για πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα, η προοπτική μιας νέας ζωής εδώ μοιάζει ελκυστική. Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα να μεταναστεύσω ή όχι δεν μπορεί ποτέ να είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τις αντοχές και τους στόχους του καθενός. Ο Καναδάς εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες. Πρόκειται για μια χώρα με σταθερότητα, οργανωμένες δομές, επαγγελματικές διεξόδους και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερες προοπτικές για όσους αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα. Την ίδια στιγμή όμως, δεν λείπουν οι δυσκολίες. Το κόστος ζωής, η προσαρμογή σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, η πίεση της επαγγελματικής αποκατάστασης και η ανάγκη για κοινωνική ενσωμάτωση αποτελούν ζητήματα που δεν πρέπει να υποτιμώνται. Η μετανάστευση είναι πάνω απ' όλα μια βαθιά προσωπική και ψυχολογική μετάβαση. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η μετανάστευση από την Ευρώπη προς τον Καναδά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρότι η εικόνα που σχηματίζουν πολλοί από μακριά είναι συχνά θετική, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Η απόσταση από την πατρίδα, η ανάγκη προσαρμογής σε νέο επαγγελματικό και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και η ανασφάλεια που συνοδεύει κάθε μεγάλη αλλαγή, δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί υπομονή και ρεαλισμό. Κανείς δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην επιθυμία, χρειάζεται και σωστή εκτίμηση των δεδομένων. Αν επιχειρήσει κανείς να συγκρίνει τη σημερινή εποχή με τις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν σημειώθηκε η μαζική μετανάστευση πολλών Ελλήνων προς τον Καναδά και άλλες χώρες, οι διαφορές είναι εμφανείς. Τότε, οι μεταναστευτικές ροές ήταν λιγότερο ελεγχόμενες, οι συνθήκες ήταν συχνά πολύ πιο σκληρές, οι επιλογές περιορισμένες και οι άνθρωποι έφευγαν με λιγότερες προσδοκίες, αλλά και με μεγαλύτερη ανάγκη επιβίωσης. Σήμερα η μετανάστευση δεν έχει την ίδια μορφή ούτε τα ίδια κίνητρα. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής, αλλά και σαφώς υψηλότερες απαιτήσεις σε προσόντα, προσαρμοστικότητα και οικονομική αντοχή. Οι συγκρίσεις αυτές δεν γίνονται για να εξειδανικεύσουν το παρελθόν ούτε για να υποτιμήσουν το παρόν. Γίνονται για να φωτίσουν τη διαδρομή της μετανάστευσης ως εμπειρία που μεταβάλλεται με τον χρόνο, αλλά παραμένει πάντα προσωπική υπόθεση. Άλλοι θα δουν στον Καναδά μια αληθινή προοπτική προόδου. Άλλοι θα σταθμίσουν τα ρίσκα και θα προτιμήσουν να μείνουν κοντά στον τόπο και στους ανθρώπους τους. Το βέβαιο είναι ότι η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί επιπόλαια. Χρειάζεται γνώση, ψυχραιμία και ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Γιατί η μετανάστευση μπορεί να ανοίξει δρόμους, αλλά μπορεί και να δοκιμάσει τις αντοχές όποιου την επιλέξει. Στο τέλος, δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση για όλους. Υπάρχει μόνο η σωστή απάντηση, για τον καθένα ξεχωριστά.
2: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
3: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Η Chroma Musica συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Chroma Musica προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25.
5: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
6: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail.
7: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
8: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγό και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: CFMB 1280 Radio Montréal.

Την 1η Ιουλίου, ο Καναδάς γιορτάζει την ημέρα του Καναδά, η οποία αποτελεί την επίσημη εθνική εορτή της χώρας. Η ημέρα σηματοδοτεί την επέτειο της Καναδικής Συνομοσπονδίας, που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου του 1867. Τότε ήταν που τρεις διαφορετικές βρετανικές αποικίες, ο Καναδάς, η Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράνσουικ, ενώθηκαν επίσημα και δημιούργησαν ένα ενιαίο αυτοδιοικούμενο κράτος, το Dominion of Canada. Αρχικά, η γιορτή ήταν γνωστή ως ημέρα του Dominion, αλλά το 1982 μετονομάστηκε επίσημα σε ημέρα του Καναδά. Είναι ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και εορτασμού, που περιλαμβάνει υπαίθριες εκδηλώσεις και παρελάσεις, συναυλίες και φεστιβάλ και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα το βράδυ. Η 1η Ιουλίου, σε όλες τις επαρχίες, είναι επίσημη αργία.

Καναδάς βρίσκεται στην Βόρεια Αμερική και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της γης με συνολική έκταση εκατονταπλάσια της Ελλάδας. Βρέχεται ανατολικά από τον Ατλαντικό ωκεανό και δυτικά από τον Ειρηνικό ωκεανό. Στα νότια συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βορειοδυτικά συνορεύει με την Αλάσκα, ενώ ανατολικά γειτονεύει με την Γροιλανδία της Δανίας. Εκτείνεται στον Αρκτικό ωκεανό μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Ως πρώην αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, είναι μέλος της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ο Καναδάς έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ειρηνικές, ανεπτυγμένες και πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Η έντονη μετανάστευση τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε την αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών. Σήμερα το ποσοστό των μεταναστών αντιπροσωπεύει το 22% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Οι πιο πολυπληθείς εθνικές ομάδες είναι των Κινέζων και των Νοτιοασιατών. Ο αυτόχθον πληθυσμός, οι Αβορίγινες, αντιπροσωπεύουν περίπου το 3,8% του καναδικού πληθυσμού, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις. Η ονομασία της χώρας προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τη λέξη των αυτόχθονων Ινδιάνων Χιούρων Ιροκούα Κανάτα, που σημαίνει χωριό ή καταβλισμός. Το 1535, ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ εξέλαβε λανθασμένα τη λέξη Κανάτα ως τοπονύμιο της περιοχής γύρω από την σημερινή πόλη του Κεμπέκ και στους πρώτους χάρτες του σημείωσε με την ονομασία Ριβιέρ τη Κάναντα τον ποταμό που ονομάστηκε αργότερα Άγιος Λαβρέντιος. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθανή αλλά αρκετά πιο ενδιαφέρουσα. Το όνομά του προέρχεται από τους Ισπανούς χαρτογράφους, οι οποίοι σημείωναν την περιοχή που δεν είχαν εξερευνήσει βόρεια του κόλπου του Μεξικού με τις λέξεις Άκα Νάντα. Εδώ τίποτα. Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι οι δύο επίσημες γλώσσες της χώρας. Τα γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα της επαρχίας του Κεμπέκ, ενώ τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα σχεδόν όλου του υπόλοιπου Καναδά. Οι αυτόχθονες γλώσσες όπως τα Ινουχτικούτ μιλούνται από τους ντόπιους Ινουίτ στα βορειοδυτικά εδάφη και στο Νουβανούτ. Η εθνική σημαία της χώρας, γενικά γνωστή ως φύλος Φενδάμου ή μονόφυλη, είναι μια σημαία βασισμένη στο κόκκινο χρώμα με ένα λευκό τετραγωνάκι στο κέντρο της, στο οποίο δεσπόζει ένα κόκκινο φύλος Φενδάμου με 11 άκρες. Με αυτόν τον τρόπο οι Καναδοί υμνούν τη φύση και το περιβάλλον. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Οτάβα, στα αγγλικά Οτάουα ή Ατούα ή Αρούα, στα γαλλικά Οταουά. Είναι χτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Οτάβα που ρέει στα όρια των επαρχιών του Κεμπέκ και του Οντάριο. Έχει πληθυσμό περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, μετά από το Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Κάλγκαρι. Πριν από την έλευση των Ευρωπαίων απίκων, ο Καναδάς κατοικούνταν από αυτόχθονες φυλές, Ινδιάνους και Ινουίτ. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως ανθρώπινα δημιουργήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 10.000 χρονών. Σήμερα πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι του Καναδά προέρχονται από την Ασία και ότι πέρασαν στην Αμερικανική Ήπειρο από τον Βερίγγιο Πορθμό που χωρίζει την Αλάσκα από τη Σιβηρία. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πάτησαν το πόδι τους σε καναδικό έδαφος ήταν θαλασσοπόροι Βίκινγκ, οι οποίοι έφτιαξαν καταβλισμούς περί το 1000 μετά Χριστό. Οι Βρετανοί κατέφθασαν στον Καναδά το 1497 με τον Ιταλό θαλασσοπόρο Giovanni Capoto. Ως και το όνομα του άλλαξαν σε John Cabot. Από την άλλη, οι Γάλλοι με τον Ζακ Καρτιέ έφτασαν το 1534. Υπήρξε λίγο μανουρίτσα μεταξύ τους στα χρόνια συμβίωσης. Και ερχόμαστε το 1919 που ο Καναδάς γίνεται ανεξάρτητο κράτος και μέλος της Κοινωνίας των Εθνών. Την ίδια περίοδο, μετανάστες από την Ουκρανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα και σχεδόν από όλη την Ευρώπη καταφθάνουν στον Καναδά. Από γεωγραφικής άποψης, ανατολικά συναντάμε πεδιάδες με πολλά ποτάμια και λίμνες, καθώς και τα χαμηλά Απαλάχια όρη. Στο Οντάριο μπορείτε να δείτε τους καταράκτες του Νιαγάρα. Δυτικά του Οντάριο απλώνονται και άλλες μεγάλες πεδιάδες, της Μανιτόμπα, της Σασκατσουάν και της Αλμπέρτα. Περιοχές που στα χρόνια των Ινδιάνων έτρεχαν ξέγνιαστοί, οι βίσονες ή που στα νεότερα χρόνια έγινε σιτοβολώνα Σιφυλίου. Στα δυτικά της Αλμπέρτα ξεκινούν τα βραχώδη όρη, με τα υπέροχα δάση με τα αιωνόβια δέντρα αλλά και τις πολυδέδαλες αχτές της. Στα βόρεια εδάφη του Καναδά το κλίμα είναι πολικό, με πολύ μικρά καλοκαίρια και χαμηλή βλάστηση, γνωστή και ως τούνδρα. Υπάρχουν εκατομμύρια λίμνες στον Καναδά. Πιο συγκεκριμένα, έχει περισσότερες λίμνες από όλο τον κόσμο μαζί. Στο Οντάριο βρίσκονται δύο από τις μεγαλύτερες, η Χιούρον και η Σουπέριορ. Επίσης έχουν τη δική τους βερσιόν νεκράς θάλασσας με μπόλικο αλατάκι, τη μικρή Μανιτού στο Σασκατσουάν. Το ποτάμι που ενώνει τις μεγάλες λίμνες του Βορρά με τον Ατλαντικό ωκεανό είναι ο Άγιος Λαβρέντιος που υποφέρει από υπεραλίευση. Παρ' όλα αυτά, στις εκβολές του βολτάρουν φαλενίτσες που προσελκύουν τουρίστες. Μιας και αναφερθήκαμε στα ζωάκια, στον Καναδά συναντάμε τον Αμερικανικό Κάστορα, τον Καναδικό Λίγκα, τον Τάρανδο Ρενό, την Καναδική Χίνα και μπόλικες πολικές αρκούδες. Μάλιστα, είναι τόσο διαδεδομένο ζωάκι που χρησιμοποιούν το σχήμα τους στις πινακίδες των οχημάτων τους. Τη Μανιτόμπα θα βρούμε το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αφιδιών γκάρτερ στον κόσμο.
Επίσης, στην λίμνη Οκανάγκαν λέγεται ότι ζει το Ογκοπόγκο, ένα μυθικό τέρας, εφάμιλο του τέρατος του Λόχνες. Μια και δεν το έφερε κουβέντα, το τοπίο στην καναδική πορνεία είναι αρκετά θολό. Αν και οι σεξοπηρεσίες είναι απαγορευμένες, ταυτόχρονα επιτρέπονται σε ειδικές περιπτώσεις. Εκτός από την πίτσα, οι πιο διάσημοι σούπερ ήρωες, συμπεριλαμβανομένου του Σούπερμαν και του Γούλβεριν, είναι καναδικής έμπνευσης, παρόλο που είναι ενάντια στο καναδικό νόμο τα κόμιξ με βίαιες εικόνες.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 2455 Κότ Σεν Κάθριν, τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά.

0: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και την 1η Ιουλίου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 9,99 το pound. Φράουλες Κεμπέκ 750 χιλιοστόλιτρα 2,77. Μοσχαρίσχες μπριτζόλες 11,99 το pound. Τυρί Πετί Κεμπέκ, ποικίλη επιλογή 5,47. Ελαιόλαδο Σένταρ, εξαιρετικά παρθένο, 2 λίτρα 23,99. Στήθος κοτόπουλου 3,77 το pound.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεν-Λογαν και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Η ενεργειακή σκακέρα της Δυτικής Ελλάδας αναδιατάσσεται δυναμικά, με το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανέβρεση υδρογων ανθράκων να κορυφώνεται. Η δυναμική είσοδος διεθνών κολοσσών δημιουργεί νέες προοπτικές για την πραγματοποίηση διαδοχικών ερευνητικών γεωτρήσεων, βάζοντας την περιοχή του Ιουνίου στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Χάρτη Υποδομών Φυσικού Αερίου. Η επίσημη ένταξη της Αμερικανικής Σεύρων στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου αποτελεί ορόσημο για τις εγχώριες παραχωρήσεις. Το μπλοκ 10 βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση των ερευνών, έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές και γεωλογικές μελέτες. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δυσδιάστατες σεισμικές καταγραφές 1.210 χιλιόμετρων το 2022, ενώ ακολούθησαν τρισδιάστατες έρευνες σε επιφάνεια 2.416 τετραγωνικών χιλιόμετρων, καλύπτοντας το 88% της συνολικής έκτασης. Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται αντίστοιχες 3D σεισμικές έρευνες στο όμορο μπλοκ Α2. Η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων θα καθορίσει την τελική απόφαση για γεώτρηση, η οποία τοποθετείται χρονικά μετά την περίοδο 2027 με 2028. Πιο όρημη εμφανίζεται η κατάσταση δυτικά της Κέρκυρας στο μπλοκ 2, όπου έχει προγραμματιστεί η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση για τον Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για ένα ιστορικό εγχείρημα, καθώς αποτελεί την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην χώρα έπειτα από 40 χρόνια. Στο συγκεκριμένο σχήμα συμμετέχουν η Exxon Mobil με 60%, η Energy ενός διαχειρίστρια με 30% και η Hellenic Energy με 10%. Οι προσδοκίες για τον στόχο ασωπός 1 του μπλοκ 2 είναι εξαιρετικά υψηλές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αποθέματα φυσικού αερίου ύψους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τη στιγμή που η ετήσια εγχώρια κατανάλωση περιορίζεται στα 6 με 7 δισεκατομμύρια. Η γεώτρηση θα φτάσει σε βάθος 4.622 μέτρων, με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα απαιτηθεί επιβεβαιωτική γεώτρηση, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του κοιτάσματος θα ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας. Σε πολεμικό τόνο αναφέρθηκε στην Κύπρο και στη Γαλάζια Πατρίδα ο ηγέτης του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ευρώπης. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δυνάμεις που περιφρονούν την υπόθεση της Γαλάζιας Πατρίδας.

0: αγνοούν τη λεγόμενη κυριαρχική ισότητα του ψευδοκράτους και αρνούνται, όπως είπε, την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων. Ο Μπαχτσελή προχώρησε ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας απειλητικές εκφράσεις εναντίον όσων αμφισβητούν τις τουρκικές διεκδικήσεις. Θα μαυρίσουμε το μέτωπο όποιου τολμήσει να αντιταχθεί στη σφαίρα κυριαρχίας της Τουρκίας. Σε όσους επιχειρούν να προκαλέσουν το τουρκικό έθνος, θα διδάξουμε ποιοι είμαστε, χτυπώντας τους στο κεφάλι. Οι δηλώσεις του ηγέτη επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σκληρή γραμμή της τουρκικής κυβερνητικής συμμαχίας τόσο στο Κυπριακό όσο και στις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μπαχτσελή υποστηρίζει εδώ και χρόνια τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο και την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκία προωθεί ένα άκρος προκλητικό υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο είχε ονομαστεί ως ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Η κίνηση αυτή αποτελεί θεσμική θωράκιση των μονομερών διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στρεφόμενη ευθέως κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ότι το νομοθέτημα της Τουρκίας αποτελεί ένα εσωτερικό έγγραφο, αλλά οι Τούρκοι συνεχίζουν και θα φτάσουν μέχρι το τέρμα.
1: Απαντήσεις για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
2: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για άκυρο ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fighting Impunity του Αντώνιο Παντσέρη, αλλά μόνο από αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν, ενώ τόνισε ότι το επίμαχο ποσό των 70 με 75.000 ευρώ έχει δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια παλιά υπόθεση που, όπως λέει, έχει ήδη κλείσει.
3: Είχαμε δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη Γάβδο.
4: Είχαμε εντοπισμό τριών λέμβων διαδοχικά. Μιλάμε συνολικά για 115 μετανάστες που επέβαιναν σε αυτές τις λέμβους. Εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για να γίνει ταυτοποίηση και η καταγραφή των στοιχείων τους. Οι αντιδράσεις για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο συνεχίζονται, συγκεκριμένα γιατί υπάρχει διαφωνία στο να δημιουργηθεί στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.
5: Αναπόφευκτο μοιάζει, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά, εφόσον συνεχιστεί εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει μία ακόμα αρνητική επίδοση στο μέτωπο του πληθωρισμού. Η χώρα μας βρίσκεται πλέον στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός καταγράφει νέα άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,9 από 2,7%. Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκεται το μοσχάρι, με άνοδο που ξεπερνά το 20% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι με πάνω από 14%. Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται και σε βασικά έξοδα της καθημερινότητας. Τα ενοίκια καταγράφουν νέα άνοδο, ενώ ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση σημειώνεται στα καύσιμα. Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφονται και σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή. Η εστίαση γίνεται ακριβότερη, όπως και τα ασφάλιστρα υγείας, ενώ μικρότερης έντασης αλλά υπαρκτές αυξήσεις σημειώνονται και στον τομέα της προσωπικής φροντίδας. Το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος, που παραμένουν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών.
6: Ένα εγχείρημα που για πολλά χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου με τη συνολικότερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.
7: Στην εξυγίανση του κράτους από φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας, καθώς και στην προστασία της νομιμότητας και της περιουσίας του πολίτη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Κεντρική στόχη με ορίζοντα υλοποίηση το 2030.
8: Έχουμε προτάξει ένα πολύ συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα αποτελέσει και τον πυρήνα, θα έλεγα τον πολιορκητικό κρυό του προεκλογικού μας προγράμματος για τις εκλογές του 2027. Και θέλω να τονίσω ότι η μεταρρύθμιση του κράτους και η μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής.
7: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών βρίσκεται σήμερα μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση, σε ποσοστό 99%, με το υπόλοιπο 1% να ολοκληρώνεται μέσα στο 2026. 392 υποθηκοφυλακία αποτελούν παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και πολλή ωραία έρευνα σε σκονισμένους φακέλους, αφού ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 6 εκατομμύρια σελίδες και έχουν αναρτηθεί ώστε να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες από τους πολίτες μέσω του υπολογιστή τους όλα τα αρχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες. Η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη πρόσβαση ικανοποιεί την ασφάλεια δικαίου, προστατεύει την ατομική ιδιοκτησία και θέτει φραγμό στη διαφθορά και σε κάθε είδους συναλλαγές, ενώ αναμένεται να δώσει κίνητρο και για νέες επενδύσεις. Η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους στο κτηματολόγιο αποτελεί το επόμενο βήμα, ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί ενιαίος κόμβος ακινήτων που θα συνδέει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα σε πλατφόρμες όπως αυτή της ΑΔΕ.
9: Από το Hollywood μέχρι τις μεγάλες πλατφόρμες streaming, όλο ένα και περισσότερες διεθνείς παραγωγές επιλέγουν την Ελλάδα για τα γυρίσματά τους. Τα ελληνικά νησιά, τα ιστορικά μνημεία, τα αστικά τοπία, αλλά και ένα γενναιόδωρο σύστημα οικονομικών κινήτρων έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ευρώπη. Μόνο την περίοδο 2019-2024 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 90 διεθνείς παραγωγές. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, συνεισφέρει σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας. Τα ωφέλη δεν σταματούν στα πλατό. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι διεθνείς παραγωγές λειτουργούν ως ισχυρή διαφήμιση για τη χώρα, ενισχύοντας το λεγόμενο screen tourism, την τάση των ταξιδιωτών να επισκέπτονται προορισμούς που έχουν δει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Με ένα νέο πενταετές σχέδιο δράσης και διαθέσιμους πόρους 750 εκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
10: Ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνει οδηγίες για τα επόμενα βήματα η Ολκίν. Τέλος Ιουνίου θα πάει στις Βρυξέλλες για να συζητήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Παραμένει ο στόχος της διευρυμένης διάσκεψης εντός Ιουλίου.
11: Το Κυπριακό δεν είναι εν κενό, ανέφερε στο ΡΙΚΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λαντιμπιώτης, υποδεικνύοντας ότι υφίσταται το διαπραγματευτικό κεκτημένο όπως διαμορφώθηκε στο Γκραν Μοντανά, το οποίο είπε θα διαφυλάξουμε. Ο Κωνσταντίνος Λαντιμπιώτης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα αποδεχτεί τις όποιες δημιουργικές ασάφειες για ζητήματα υπαρξιακά, κατά την έκφρασή του. Στο μεταξύ, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, μεταβαίνει τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη για να ενημερώσει τον Αντώνιο Κουντέρες για τα αποτελέσματα των επαφών της στη Λευκοσία, την Άγκυρα και την Αθήνα και να συζητήσει μαζί του τα επόμενα βήματα. Ακολούθως έχει προγραμματισμένο ταξίδι στις Βρυξέλλες από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου για επαφές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και εκπροσώπους άλλων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν επιστρέψει ενδεχομένως στην Κύπρο για νέο κύκλο επαφών.
12: Τη συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση ανάμεσα σε Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες εξήρει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη δεξίωση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτείων στη Λευκοσία με την ευκαιρία της 250ης επετείου από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύθηκαν έτη περαιτέρω με την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ τους τον Οκτώβριο του 2024 και έχουν ενδυναμωθεί σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η καινοτομία και εκπαίδευση.
13: What was once a relationship viewed primarily through a single prism has evolved into a broad strategic partnership underpinned by shared interests, common values and of course a common vision for peace, stability and prosperity in the Eastern Mediterranean and the Greater Middle East. The strength of this relationship was further elevated through the first meeting of the Cyprus-US Strategic Dialogue in October 2024, which is tangible in our daily engagement.
12: Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης προανήγγειλε και άλλες θετικές ανακοινώσεις, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή της πρέσβυρας Τζούλι Ντέιβις στην αξιοσημείωτη ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ, καθώς και του νυν πρέσβη Ντάνιελ Μάγκης για την προσήλωσή τους στην περαιτέρω πρόθεσή τους.
14: Ο πόλεμος κατά του χριστιανισμού κλιμακώνεται στην Ευρώπη. Ιστορικές εκκλησίες καταστρέφονται από τεράστιες πυρκαγιές. Η χριστιανική κληρονομιά της Γαλλίας δέχθηκε ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς δύο ιστορικά θρησκευτικά κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα σε ελάχιστες ώρες το ένα από το άλλο. Οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές έχουν αναζωπυρώσει τις έντονες ανησυχίες για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων, βανδαλισμών και ύποπτων εμπρισμών που στοχεύουν χριστιανικούς ναούς και θρησκευτικά μνημεία στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως επισημαίνει σε ανάλυση του ο δημοσιογράφος David Litfield. Το γεγονός ότι δύο ιστορικοί χώροι λατρείας παραδόθηκαν στις φλόγες μέσα στην ίδια ημέρα προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και φέρνει στην επιφάνεια ένα βαθύτερο πρόβλημα ασφάλειας. Οι καταστροφές σημειώθηκαν λοιπόν με διαφορά λίγων ωρών, προκαλώντας σοκ στις τοπικές κοινωνίες. Το πρώτο θύμα ήταν το παρεκκλήσι Saint Anne de Ross στη Βρετάνη. Στις 12 Ιουνίου μια τρομακτική πυρκαγιά ξέσπασε στο συγκεκριμένο ιστορικό παρεκκλήσι του 17ου αιώνα στο Τρεγκαστέλ της Βρετάνης. Ο ναός, που οικοδομήθηκε το 1635, έχασε περίπου το 75% της χιστολιθικής στέγης του, ενώ μέρος της ξύλινης κατασκευής του κατέρευσε. Το δεύτερο θύμα ήταν το μοναστήρι του Κοντόμ στη νοτιοδυτική Γαλλία. Λίγες ώρες αργότερα λοιπόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, μία άλλη μεγάλη πυρκαγιά έπληξε ένα ιστορικό μοναστήρι που συνδέεται άμεσα με τον καθεδρικό ναό της πόλης Κοντόμ. Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της οροφής και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενούσε περισσότερα από 4.300 αρχιακά βιβλία, χειρόγραφα αιώνων και σπάνια πολιτιστικά αντικείμενα.
15: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάν. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
16: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και την 1η Ιουλίου. Rib Steak, 13,13 το pound. Βοδινό στήθος, 10,86 το pound. Βοδινός κυμάς, 5,67 το pound. Βραστά μοσχαρίσια παϊδάκια, 10,41 το pound. Χοιρινό καπικόλε, 4,6 το pound. Μυρί κότας, 6,78 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9,5 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 9,99. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 4,53 το pound.
17: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordée, στο San Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount, στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
18: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
19: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
20: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1000$ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
21: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
22: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σένα και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
23: Παρικιακές δραστηριότητες.
21: Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της κοινότητας. Παρακαλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 2 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι παρουσίαση και έγκριση του ενοποιημένου προϋπολογισμού για την οικονομική χρήση 26-27, εξέταση και έγκριση προτινόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού, αναφορά Προέδρου και νέα θέματα. Κατερίνα Στεφάνου, Γενική Γραμματέας.
0: Αγαπητά μέλη και φίλοι της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Την 3η 23 Ιουνίου, στην αίθουσα της Αδελφότητας, 5833 Park Avenue, ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, έγιναν οι προβλεπόμενες από τους εσωτερικούς κανονισμούς αρχαιρεσίες και τα μέλη που είχαν εκλεγεί αριστείντην σχημάτισαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής. Αναστασία Οικονόμου, Πρόεδρος. Κάθη Σιώνος, Αντιπρόεδρος. Φωτεινή Κυλάκης, Αντιπρόεδρος. Ευαγγελία Δημόπουλος, Γραμματέας. Παναγιώτα Ταμπακολόγος, Ταμείας. Παναγιώτα Τρουγκάκος, Βοηθός Ταμεία. Δήμητρα Κωνσταρίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Ειρήνη Μητράκος και Μαρία Καλαβριτινός, Υπεύθυνη Κτηρίων και Λειτουργίας. Άννα Δημητροκάλης, Υπεύθυνη Μελών. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτα Σταυρόπουλος, Παναγιώτα Βασιλείου Λαζάρου, Πάτρα Μάρθα Καραμπινέρης, Μαρία Καλαβριτινός και Αντώνης Καλαβριτινός. Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής, συγχαίρουμε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της Λακωνικής Αδελφότητας να τους συμπαρασταθούν και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Από την Εφορευτική Επιτροπή, η πρόεδρος Βίκη Νικολακάκου, ο αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Βαβαρούτσης και ο γραμματέας Νίκος Παπαπάνος. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 Σεν Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι.
1: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 2455 Côte Saint-Catherine, τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά. Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
0: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail.
3: Χρόνια πολλά. πολλά στον Καναδά. Μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
4: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
5: Με την ευκαιρία του Φεστιβάλ Jazz, θα ακούσετε σήμερα μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά τραγούδια του είδους σε πρόσφατες εκτελέσεις. Ο Δημήτρης Καλαντζής είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής jazz, που μας έφερε σε επαφή με έργα μεγάλων συνθετών, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Στο νέο του δισκογραφικό Βήμα, μας ταξιδεύει στο χθες της ελληνικής μουσικής, σε μελωδίες και στίχους μεγάλων δημιουργών, όπως η Κώστας Καπνίσης, Αλέκος Ακελάριος, Τάκης Μωράκης, Γιώργος Μουζάκης και Κώστας Γιαννίδης, με αξέχαστα τραγούδια του χθες. Το πρώτο μας τραγούδι είναι μία σύνθεση του Μιχαήλ Σουγιούλ, με τίτλο «Ας ερχόσουν για λίγο».

Ο Γιάννης Πάρτακος είναι ο συνθέτης που εισήγαγε τη μουσική jazz στην Ελλάδα. Η Πινελόπη Τζανετάκη ερμηνεύει το τραγούδι του «Αγάπη μου που να 'σαι».

είσαι ένας έρωτας παράξενος. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 50 που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης. Το ακούμε σε νέα διασκευή με την Αθηνά Ρούτσι.

Ο Τάκης Μωράκης μας χάρισε αμέτρητες επιτυχίες στις δεκαετίες του 50 και 60. Μία από αυτές είναι και το τραγούδι «Ποτέ μην κλαις», που τραγουδήθηκε σε πολλές γλώσσες. Το ακούμε εδώ, με την Πινελόπη Τζανετάκη.

0: μόνο εσένα αγαπώ. Για να δεις πως μόνο εσένα αγαπώ. Για να δεις πως μόνο εσένα αγαπώ.
1: Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ελληνικά τραγούδια jazz, με το τραγούδι «Γελάς» του Κώστα Καπνίση. Το ερμηνεύει η Πινελόπη Τζανετάκη.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο,

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: 3.77 το pound.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Adonis.
3: Είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, ομοσπονδιακή βουλευτή στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναγά και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την γιορτή του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια υπέροχη χώρα που μας έχει δώσει και που συνεχίζει να μας δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας. Είναι μια όμορφη χώρα που έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου να δώσουν καλύτερη ζωή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Χρόνια πολλά, Καναδά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
4: CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.